0: Σιωρστή, πελάγανον ίστο.
1: Αμένει κβαρατ μόλι.
0: Μα τι τσες πρίκορε,
1: δω. Πούστε με, αν.